0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιο, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη χωπτάκι βετάν άρχη Ράδιο Δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi Radio DC when the one things belangrijk sani so afanodu tak dakum abu ages thing un kantake overal no one's man okanta hey will stop you off so un abu ages sani and that belangrijk in a communicatie.

0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιου, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπηγή ότι Αλφόνς Βίλιγκαν εν μη χωπτάκι βετάν άρχη Ράδιο Δε Λιόν. Λέστεράρς Stonchi Radio Odyssey when the one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu dat dat kun abu eis ting un kan taken overal no one's man kan tak hey we stop you of so un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.